Με τεράδισμη κάτσωσε ένα μουσά. Οτσένα. Όνια μήνυ μου, όνια μήνυ μου, ασάνα εγώ. Όνια μοτατσουά, όνια μου μάμι για μονό. Να Ιησούσε, όνι μου ό. Όνι μου σώ του βέα πριμπόν, ο σώ του βέα κασιδιέ. Έτσι να βάσιεσαι εγώ νό. Σε νένα βουσά. Συναμπή. Sanana nye yama wa wasa jire kwa Otsina ebe ye yama wa 2018 Nasa wa unu swa 2019 Bebi se onyamiya oma wa sune jianiya The rain free Abo anja siyano Erani sin the rain free wo Sanana nye yama wa